0: παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM έως τις 12 με τον Γιώργο Μετοχιανάκη και Παντελικότη να μας κάνετε συντροφιά να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με ένα καινούριο τραγούδι. Ποιοι τραγουδάνε, Γιώργο?
1: Ο Μανθαίος Γιαννούλης και ο Πέτρος Ήμβριος.
0: Είναι πολύ ευχαριστό τραγουδάκι, έτσι.
1: Και μας λέει «Εδώ Ελλάδα».
0: «Εδώ Ελλάδα».

0: Ζήτω τα παλιόπαιδα, ζήτω η Ελλάς, μας λέει ο Τυρζής.
1: Ζήτω μας και εμάς, έτσι.
0: Πόσο αληθεύει, πόσο αληθεύει τα λόγια που λέει, που γράφει σε αυτό το τραγούδι. Ζήτω τα παρά. Μητογιαννάκη,
1: έλα.
0: Πες μου καλημέρα.
1: Καλημερούδια.
0: Με το αγκίστριο σου βγάλω την καλημέρα από το στόμα σου, τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή. Πώς.
1: Λοιπόν. Πώς πήγαμε.
0: Εντάξει, εκτός από χτες το όπως γνωρίζεις, αλλά θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για τον συνεργάτη μας, την κηδεία του. Πολύ λυπηρό. Δάκρυα τρέξανε, πολλές αναμνήσεις, ιδιαίτερα εγώ 41 χρόνια με τον αείμνηστο Γιάννη.
1: Μας έφυγε βέβαια.
0: Ζήσαμε πολλά εδώ στο 4EB με τον Γιάννη. Τι μας πάντων, ο Θεός να τον αναπαύσει, θα μας λείψει πολύ. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι που είναι η Κέλλη Κελικίδου σε ένα πανέμορφο καινούριο τραγούδι.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τη Θεσσαλονίκη όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μουσική και στίχη Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Ναι. Είναι γερός.
1: Είναι γερός, δεν λέει τίποτα.
0: Και ένα άλλο που είχε γράψει στην Θεοδωρίδου, το έγραψε για τον εαυτό του. Και το πήρε, γιατί είναι πολύ κολλητή με τη Θεοδωρίδου, και το πήρε, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν interview, ήταν συνέντευξη μια που τον είδα και το είπε. Λοιπόν, πάμε, την Κελικίδου, είναι πάρα πάρα πολύ ψυχαγωγικό τραγούδι, κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε.

0: Μάλιστα, αυτή ήταν η Κέλλη Κέλλη Κίδου, κύριε Συγκύρη, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Και θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, το οποίο είναι με το σύζυγό της, τον Νίκο Κουρκουλή. Γιώργο, ξέρεις ότι Κουρκουλής Κέλλη Κίδου, ναι, επειδή έτυχε να τους γνωρίσει και τους δύο, τη Κέλλη την πήρα συνέντευξη μια φορά,
1: ναι,
0: τον Νίκο τον πήρα δύο φορές. Είναι ένα ιδανικό ζευγαράκι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά παιδιά και τα
1: Εγώ
0: δύο.
1: Το γνώρισα τώρα τελευταία.
0: Ναι, όταν ήρθε εδώ στο στούντιο, ήταν η τελευταία. Τον έχω ξαναπάρει πριν 4-5 ναι, χρόνια, ναι, ίσως και παραπάνω, τον Νίκο. Πολύ ιδανικό ζευγάρι και μ' αρέσαν πάρα πολύ αυτά τα δύο παιδιά.
1: Και εμένα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ο Νίκος είναι πολύ αγαπητός άνθρωπος.
1: Είναι πολύ αγαπητός, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε το Κουρκουλή, το σύζυγο της Κελεκίδου.

0: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη και τον Γιώργο Μητουχιανάκη μαζί σας στις 12. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Κουρκουλής, το ωραίο αυτό τραγούδι. Λοιπόν, Γιώργο Μητουχιανάκη.
1: Έλα.
0: Βρήκα κάτι το οποίο είναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Όπως τίποτε.
0: Στην οδό Ουάσιγκτον.
1: Ναι.
0: Στη Νέα Υόρκη, στο Μενχάιτ, πώς το προφέρουνε, στο Μενχάιτ. Έχει την οδό Ουάσιγκτον.
1: Ναι.
0: Στη Νέα Υόρκη, στο Μενχάιτ, πώς το προφέρουνε, στο Μενχάιτ. Έχει καφέ.

0: τους παλαιότερους θεσμούς της κοινωνικής και γαστρονομικής ζωής στην Ελλάδα. Mm-hmm. Παραδοσιακά ελληνικά καφενεία υπήρχαν και υπάρχουν σε κάθε πόλη και μικρό χωριό της Ελλάδος, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες. Αυτά λοιπόν, άκου από το 1919 να στέγει ακόμη.
1: Ναι, έχει μια περιφέρεια εκεί πέρα που είναι στην Νέα Υόρκη που είναι όλα ελληνικά.
0: Ναι, είναι ελληνικά όλα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που αυτό το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, το έγραψε ο Τερζής.
1: Ο Νίκος Τερζής.
0: Στη σειρά του τηλεοπτική σειρά του Κριτικό, του Σασμός.
1: Σασμός, βέβαια.
0: Ναι. Αλλά αυτό το ερμηνεύει μαζί με τον Τσαχουρίδη, τον Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη. Φιλάω Σταυρό. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι.

0: Βάσης Τσαγουρίδης χειρίσει, γύρισε το όμορφο αυτό τραγούδι. Λοιπόν, Γιώργο με το Γιαννάκη.
1: Έλα.
0: Πόσο, τι βάρος είναι ο πιο βαρύς άνθρωπος που έχει περάσει από τη γη, το ρεκόρ.
1: Ιδέα,
0: πόσα κιλά.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Απίστευτο και όμως αλήθινο.
1: 200 κιλά.
0: Τι 200, τι 200.
1: Τι λέει. Τι λες.
0: 635.
1: Μα, καλά, ελέφαντας ήταν.
0: Ε, δεν μπορούσε να κινηθεί ο άνθρωπος.
1: Λέει, παιδί μου.
0: 635 κιλά. Τώρα, απάμε ο πιο ελαφρύς άνθρωπος.
1: Σαν και εμένα.
0: Πόσο ήταν, πόσο βγάλαμε. Πιο λεπτός άνθρωπος είναι μια Αμερικανίδα. Μεξικάνα είναι. 18 χρονών κορίτσι και είναι 21 κιλό μόνο.
1: Holy Jesus. 21.
0: 21 κιλό, yeah.
1: My God. Yeah. Καλά, έτσι και τη φυσήξεις θα πέσει κάτω.
0: Yeah, φαίνεται, yeah.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Ο πιο κοντός εν ζωή άνθρωπος είναι στο Ιράν, 65 πόντους μόνο. Είναι...
1: My God.
0: 65 πόντους.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Μάλιστα. Πάμε στα τραγούδια μας με ένα ωραίο τραγούδι με την Πέκη Ζήνα.

0: Μάλιστα. Ρόκος Πεκζίνα. Στο όμορφο αυτό τραγουδάκι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πρόσφατα η πολεμική μας αεροπορία προς τιμή είναι και για τους μοναχούς του Αγίου Όρους. Πέταξαν από πάνω με διαφορετικά χρώματα, χρωματίζοντας στον αέρα πολλά χρώματα, σημαίες τέτοια στα αεροπλάνα. Και ένας μοναχός, ο μοναχός λέει ο Σιφ του Αγίου Όρους, υποδέχεται τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη με τη βυζαντινή σημαία. Ο μοναχός Ιωσήφ του Αγίου Όρους στέκεται στην κορφή ενός βράχου, κυματίζοντας περήφανα την τεράστια βυζαντινή σημαία, καθώς ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 πετούν από πάνω τους ένα συγκινητικό φόρο τιμής προς διαχρονική ορθόδοξη πίστη και την εθνική κληρονομιά της Ελλάδος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον συμβολισμό. Τα αεροσκάφη έφεραν πολύχρωμες απεικονίσεις προστατών Αγίου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα όπου σύγχρονη αεροπορία και η αιωνών πνευματική παράδοση ενώθηκαν με αξέχαστο τρόπο.
1: Ωραία αυτό,
0: Πάρα πολύ ωραία, έτσι.
1: Δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι. Το βρήκε στον Αργυρό.
1: Ναι, μια Θεσσαλονίκη λέει.
0: Πάμε όλα για Θεσσαλονίκη. Και Κελική Θεσσαλονίκη, ο Αργυρός στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και ένα άλλο.
1: Γιορτάζουμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχουμε και ένα άλλο με το Μελά, το Ζαφύρι, πιο αργότερα.
1: Γεια σου, Μάνα.
0: Γεια σου, Μάνα Θεσσαλονίκη. Τι τραγουδάρα αυτό, έτσι.
1: Λες τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Αυτός ήταν ο Αργυρός, κυρίες και κύριοι. Radio 4B, 10 και 33 λεπτά είναι η ώρα, Γιώργο.
1: 33, βέβαια.
0: Ναι. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους που καθυστέρησαν να ανοίξουν το ραδιόφωνο τους. Αλλά γενικά από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στον Πρίσμα, στον Κόλκο, στο πανέμορφο και εξωτικό σαν Σάικος. Εδώ εμείς οι θελοντές, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, τι κάνουμε, Γιώργο?
1: Σας διασκεδάζουμε.
0: Σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια.
0: Και σας ψυχαγούμε.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Πρωί και βράδυ. Και κάθε Παρασκευή τα Λαϊκά Σκαλοπάτια με.
1: Μέχρι τις 12 με τον Γιώργο με τον Γιαννάκη.
0: Και Παντελή Κώτη. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν.
0: Και είναι τιμή μου να έχω απέναντί μου ένα τόσο σημαντικό συνεργάτη. Γεια σου, ρε Γιώργη.
1: Ξέρεις, έχω ένα παράπονο σήμερα.
0: Γιατί πάλι?
1: Δεν μας πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μιχαήλης.
0: Μήπως του κάνεις τίποτε και τσαντίστηκε?
1: Δεν νομίζω.
0: Ελπίζω να είναι καλά.
1: Πιστεύω να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να είναι καλά. Δεν άκουσα τίποτα.
0: Άκου να δεις, την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε εδώ στο στούντιο για συνέντευξη την κυρία Νάντια Μπούρμπουλα. Η Νάντια Μπούρμπουλα, για να πούμε πιο γνωστά, είναι ανεψιά, έχει τον ανεψιό του πρώην προέδρου στα ελληνικά προγράμματα, του Κυριάκου, τον κουμπάρο μου, τον Κυριάκου Κουκόνια, της αδερφής του Νύφη.
1: Α.
0: Είναι η κοπέλα αυτή.
1: Είναι συγγραφέας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και είναι, είναι καθηγήτρια ορθοφανίας, λέει, και δραματικής τέχνης. Έχει γράψει ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ ωραίο από ό,τι γνωρίζω. Η Πέτρα πάει στην Ελλάδα.
1: Πάει στην Ελλάδα, ναι.
0: Πέτρα είναι
1: το όνομα της.
0: Το όνομα του κοριτσιού, ναι. Ένα μικρό κοριτσάκι που πάει στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά,
1: ναι, μπράβο.
0: Για να γνωρίσει τις ρίζες από πού έρχονται ο παππούς, η γιαγιά, γιατί η Νάντια είναι αυστραλογεννημένη. Λοιπόν, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα την έχουμε στον αέρα περίπου 10:30 την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, κυρίες και κύριοι. Να την ακούσετε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το βιβλίο της για οικογένειες που έχουν μικρά παιδάκια μέχρι 10 χρονών είναι ιδανικό να το πάρουν και να το διαβάσουν, γιατί το βιβλίο, νομίζω, από ό,τι ξέρω, είναι πάει στα πολιτιστικά της Ελλάδος, δηλαδή προσπαθεί να δώσει στις καινούργιες γενιές των Ελλήνων στην ξενιτιά, πού έρχονται οι παππούς, η γιαγιά και ούτω καθεξής, και δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στα παιδάκια αυτό το βιβλίο.
1: Από τι όψη, δηλαδή?
0: Από ποια πλευρά?
1: Ναι.
0: Προσπαθεί να ενημερώσει τα παιδάκια, yeah. Και από πού ήρθαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, για να
1: έρθουν. Και γιατί φύγανε?
0: Για πολλά πράγματα, δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Για πολλά πράγματα, το οποίο προσπαθεί να φέρει τα παιδάκια περισσότερο κοντά στον ελληνισμό, στον πολιτισμό της Ελλάδος. Έχετε μεγάλο ενδιαφέρον, θα την έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι «Η Γλυκερία». «Η Γλυκερία», σε τι τραγούδι?
1: Δεν το γνωρίζω, το έχεις γραμμένο εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το ακούσουμε. Έκλαιγε μαζί μου το φεγγάρι.

0: Πασχάλη Στερζής, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι του αείμνηστου Μάριου Τόκα. Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4BC 98,1 FM και ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Γιώργο Μετουχιανάκη.
1: Και Παντελή Κότη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Εχθές, κυρίες και κύριοι, ήταν μια θλιβερή ημέρα, για να πω, για όλο τον ελληνισμό. Συνοδεύσαμε στην τελευταία του κατοικία τον αγαπημένο μας,
1: τον Γιάννη Μιχαλίτση.
0: Τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη για 41 χρόνια ολόκληρα. Το συνοδεύσαμε στην τελευταία του κατοικία μεταξύ σύσσωμο το συμβούλιο και εθελοντέ στα ελληνικά προγράμματα. Ήμασταν όλοι εκεί και του είπαμε το τελευταίο αντίο στην τελευταία του κατοικία. Γιάννη, άμα βλέπεις από εκεί, άμα σε ακούς από εκεί, να ξέρεις ότι οι καρέκλες εδώ στα στούντιο του 4B για που 41 ολόκληρα χρόνια, κάθε εβδομάδα, το λιγότερο μία φορά τη εβδομάδα, κάθε Κυριακή, αλλά συνήθως ερχόσουν και όποτε σε χρειαζόμουν, όποτε δεν ήταν άρρωστος ή διακοπές κάποιος άλλος, τον αντικαταστούσε εσύ με τόση αγάπη και τόση προθυμία. Δεν θα σε ξεχάσουμε, φίλε Γιάννη, αυτό να το ξέρεις εσύ και όχι μόνο εσύ, αλλά και τους άλλους συνεργάτες. Όλοι οι άλλοι πέντε, είσαι ο πέμπτος που έφυγες.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερό μας, έτσι.
0: Ναι, και δεν σε ξεχνάμε όλους σας. Και εσένα και τους άλλους όλους.
1: Τους υπόλοιπους, βέβαια.
0: Σου έχω βάλει πολλά τραγούδια τις τελευταίες δύο εβδομάδες εις μνήμη σου και θα σου βάλω εγώ και ο Γιώργος ένα ακόμη του Μπαρμπαγιάννη, του Στέλιου Καζαζίδη, που ρωτάει ο Στέλιος τον Μπαρμπαγιάννη εκεί που πήγε να του πει, αλλά δεν του είπε τίποτε.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εις μνήμη σου αυτό, φίλε Γιάννη.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Στέλιος Χαζαζίδης χειριστήρι, το αφιερώσαμε εις μνήμη του συνεργάτη μας και καλού φίλου του Γιάννη Μιχαλίτση, που το συνοδεύσαμε στην τελευταία του κατοικία εχθές όλοι εδώ το Συμβούλιο και εθελοντέ του Ραδίου. Την περασμένη εβδομάδα, Γιώργο, όταν τελειώσαμε, είχα δει ένα μήνυμα από κάποιο γύριο στο κινητό μου. Συνήθως, όπως ξέρεις, δεν χρησιμοποιώ το κινητό στο στούντιο.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολο έτσι.
0: Ναι. Και επιθυμούσε να ακούσει το τραγούδι του Αγγελόπουλου «Αγάπες μου περαστικές». Ζητάμε συγγνώμη στον κύριο Μάνθος, αν το προφέρω καλά. Μάνθος. Ήταν ο κύριος Μάνθος, από ό,τι μου είχε πει στα μηνύματά του, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες που αρχίσανε το 4B το 1979.
1: Και
0: ήταν εκφωνητής για 5-6 χρόνια, νομίζω. Έφυγε για την Ελλάδα το 87 και γύρισε πριν ένα-δύο χρόνια, τρία, δεν ξέρω. Και μας ακούει, λέει, κάθε εβδομάδα και μας... του αρέσει πολύ το πρόγραμμα και μας έδωσε συγχαρητήρια και ο καθεξής. Λοιπόν, αφού δεν το άκουσες την περασμένη εβδομάδα, κύριε Μάνθο, θα ακούσεις τώρα «Αγάπες μου περαστικές» του Αγγελόπουλου.

0: Radio 40B ήταν κύριοι και κύριοι ο Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος το ωραίο αυτό τραγούδι, επιθυμία να το ακούσει ο κύριος Μάνθος.
1: Περιμένετε.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας και θα πάμε σε ένα γρήγορο ρυθμό, σε ένα τραγούδι που του έγραψε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος του Γονίδη, του Σταμάτη Γονίδη, σε ποντιακό ρυθμό. Έλα, έλα, θέλωσε, του Κυριάκου Παπαδόπουλου, το ερμηνεύει ο Γονίδης.

0: Αργυρός, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το ωραίο αυτό τραγούδι. Γιώργο, έχεις το... την Δέσποινα Βανδύ. Α-πα-πα-πα-πα-πα-πα, λέει η Βανδύ.
1: Α-πα-πα, βέβαια. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Το βρήκες?
1: Ε, βέβαια.
0: Αργός είσαι ρε με το χιανάκι. Όχι. Άντε, μπράβο. Οι το... άνθρωποι περιμένουνε.
1: Το έχω ανοίξει. Αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Γιατί?
0: Νομίζω αρχινά συγγερνάς, νομίζω.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα
1: ενημέρωση. Εδώ στο 4EB μέχρι τις 12 στα Ελλαϊκά Σκαλοπάτια.
0: Με τον Γιώργο Μητογιαννάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως στις 12. Ο Λίο Τολτσόη, Γιώργο, τον έχεις ακουστά?
1: Όχι.
0: Ο Λίο Τολτσόη είναι ένας από τους τρεις καλύτερους συγγραφείς που έχουν περάσει από τη Ρωσία.
1: Γιατί διαβάζω εγώ πολύ.
0: Στο 10ο. Δεν ξέρω τι αιώνα είναι, 17ο, 18ο αιώνα. Γράψανε βιβλία που πήραν βραβεία, πάρα πολλά βραβεία. Έχουν πάρει αυτοί. Ο Τολσόη και κάτι, αλλά ο Τολσόη ήταν το νούμερο ένα. Λέει λοιπόν ο Τολσόη ότι αν θες να βρεις παράδειγμα προς μίμηση, θα πρέπει να ψάξεις μεταξύ των απλών ταπεινών ανθρώπων. Πραγματικό μεγαλείο έχουν μόνο όποιοι δεν αυτοδιαφημίζονται και δεν θεωρούν τον εαυτό τους σπουδαίο.
1: Ωραία, ωραία αυτό.
0: Κατάλαβες, εσύ το αυτοδιαφημίζεσαι? Όχι. Εσύ είσαι ένας απλός άνθρωπος, γελάς. Μου σπάς τα νεύρα πολλές φορές από το πολύ γέλιο.
1: Μα γι' αυτό είμαι εδώ.
0: Μου σπάς τα νεύρα. Λοιπόν, έχω μια επιθυμία. Η κυρία Φωτεινή, τι επιθυμία να ακούσει? Τα
1: τατουάζ. Και είναι ευχάριστο που μας τηλεφωνάνε και μας ρωτάνε για τραγούδια. Γιατί μας αρέσει.
0: Έτσι
1: δεν είναι, βέβαια. Λοιπόν, μερικά τραγούδια τα ψάχνω, αλλά δεν τα βρίσκω.
0: Όταν δεν τα μπορούμε να τα βρούμε, θα το πούμε.
1: Αλλά...
0: καλή ακρόαση, κυρία Φωτεινή.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Είναι με τον Πέτρο Ήβριο,

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations. This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4AB 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.
2: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές ότι ο Γολγοθάς για τα μέλη έχει τελειώσει πια. Mm-hmm. Τα συμπληρώσαμε τα μέλη και θα πούμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές που ανανεώσαν τη συνδρομή τους και γίνηκαν καινούργια μέλη. Αλλά ιδιαίτερα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε πρώτα στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου που δίνει 150 μέλη κάθε χρόνο, μας βάλει μέσα. Την Αγία Άννα 50 μέλη. Αυτή τη χρονιά η Κυπριακή κοινότητα μας έδωσε 47 μέλη. Η Κρητική Αδελφότητα 11 μέλη, οι Μακεδόνες 15, ο Σύλλογος των Ζαρακωτών 10 μέλη. Δίχως τη βοήθεια αυτών των σωματείων και της κοινότητας, κυρίες και κύριοι, ήταν αδύνατο να τα μαζέψουμε εμείς. Κάπου μας το έκανε κάπου 288-290 μέλη και τα υπόλοιπα ζητιανεύουμε εμείς στις εκκλησίες κάθε εβδομάδα. Βάλουμε, οι ιερείς μας βοηθάνε για να ανακοινώνουν ότι είμαστε εκεί για να ανανεώσουμε ή να κάνουν καινούρια μέλη. Για εβδομάδες, μήνες πηγαίνουμε σε εκκλησίες. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να
3: αντέξουμε ακόμα.
2: Η Παναγία και η Αγία Παρασκευή δεν μας βοηθάει καθόλου, δεν γνωρίζω γιατί. Οι άλλοι συλλόγοι, μόνο οι Μακεδόνες, οι Κρήτες και οι Ζαρακώτες μας βοηθάνε. Έχει πόσα σωματεία το Μπρίσμπα. Τα άλλα σωματεία γιατί δεν βοηθάνε. Οι άλλες οργανώσεις δεν βοηθάνε. Δεν μπορούμε
3: είναι κρίμα δηλαδή να χάσουμε.
2: Όσοι θέλονται δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Θέλουμε τη βοήθεια του κοινού. Αν δεν τους αρέσει το ράδιο, έτωνα είναι κάτερο. Να μας το πούνε.
3: Να κλείσουμε.
2: Να το τελειώσουμε κι εμείς και να μην κάτσουμε στις οικογένειές μας και
3: να μην ταλαιπωρόμαστε να
2: ζητιανεύουμε. Αυτό είναι.
3: Τέλος
2: λοιπόν, πάντων. Τι τραγούδι λοιπόν, έχουμε Γιώργο?
3: Έχουμε, εδώ έχω την Αλεξία.
2: Ναι, αλλά θα βάλω το Μενιδιάτη, το Χρήστο Μενιδιάτη σε ένα ωραίο τραγούδι.
3: Εντάξει.

0: πολύ γλυκιά φωνή της Αλεξίου, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη του Γιάννη Πάριου. Radio for Ibiza, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα για τη χριστιανοσύνη. Έχουμε τη γιορτή της Παναγίας αύριο και ευχόμεθα χρόνια πολλά σε όλους που θα γιορτάσουν, στις Μαρίες, Παναγιώτιδες και Σία. Και ποιοι δεν γιορτάζουν αύριο, έτσι?
1: Βέβαια, είναι της Παναγίας.
0: Μεγάλη μέρα, λοιπόν. Στην πατρίδα μας δεν έχουν συγγνώμη, δεν έχουν ξεχάσει τα γλέντια και τα πανηγύρια, κυρίες και κύριοι. Θα σας το πω εγώ, δεν έχω ξεχάσει.
1: Αυτές τις μέρες είναι όλο πανηγύρια.
0: Είναι πανηγύρια, λοιπόν. Βέβαια. Γίνονται πανηγύρια παντού, αλλά εκεί που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ είναι η Καρία.
1: Το νησάκι Ικαρία.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα τόσο μικρό νησί και έχει 7 σε 7 διαφορετικά χωριά έχει πανηγύρι.
1: Πανηγύρι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τι λέει?
0: Λέει πολλές επιλογές, λέει, με κρασί και με χορό. Λοιπόν, πρόκειται για ένα μέρος, η Καρία,
1: ναι,
0: που τα πανηγύρια βρίσκονται στην ημερησία διάταξη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τις επιλογές τον Αύγουστο να είναι πολλές. Άκου τώρα τα χωριουδάκια αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Για Λισκάρι, Κουνιάδι, έχει και ο χωριό Κουνιάδι, Ακάματρα, Καραβόσταμο, Περδίκη, Μονοκάμπι, είναι μερικά από τα μέρη που είναι τα πανηγύρια. Βέβαια, στο πρώτο πλάνο λέει βρίσκεται η Λαγκάδα, ένα μικρό ορεινό χωριό που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους, με το γλέντι να αρχίζει νωρίς και να τελειώνει όταν έχει ήδη ξημερώσει.
1: Αύριο το πρωί.
0: Στα τραπέζια σερβίρονται ρασκός. Τι είναι ο ρασκός, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξανάκουσα αυτό.
1: Όχι.
0: Το ντόπιο κατσίκι,
1: ναι,
0: και η καριώτικο κρασί, και γύρω τους σχηματίζονται οι μεγάλοι κύκλοι του Ικαριώτικου χορού, λέει. Είναι ένα πανηγύρι που εδώ και χρόνια έχει ξεπεράσει τα όρια του νησίου και έχει γίνει διάσημο σε όλη την Ελλάδα. Ωραίο πράγμα, έτσι.
1: Μπορεί να μας ενημερώσει κανένας.
0: Ξέρεις ποιος είναι από την Ικαριά? Ο Λακίδης.
1: Ο Λακίδης, βέβαια.
0: Τον βλέπω, είναι πολύ γλεντζές.
1: Και πολυμήλης.
0: Ρε Νικόλα, τι του έλεγες?
1: Γεια σου, ρε Νικόλα.
0: Τι του έλεγες του Μητροχιανάκη χτες? Πάλι καλά στην κυρία, πάλι καλά που του είπες εσύ στα δικά σου.
1: Καλά, συνήθως αυτός τα λέει.
0: Λοιπόν, έτσι για τα πανηγύρια ακούσουμε ένα καριώτικο.
1: Του Πάριου, καριώτικο. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε.

0: Lui καριώτη, έτσι, Γιώργη.
1: Έγινε.
0: Μάλιστα, τα 11 και 30 είναι η ώρα. Θα πάμε λίγο στα αθλητικά. Το Champions League, ο Ολυμπιακός απεκλείστη αφού έχασε στο δεύτερο αγώνα 2-1 από την Ολλανδική NEC. Και θα πάει κατευθείαν, λέει, θα διαβάσω κάτι. Έχοντας ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του, λέει, υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Ολυμπιακού στο Champions League, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί απευθείας στο Europa League. Δηλαδή δεν θα πάει σε προκριματικούς, θα πάει κατευθείαν στους 36. Αυτά ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός, θα πάει στο Europa League. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ απεκλείστηκε σήμερα το πρωί, έχασε 3-2 από τη Βελγική Άντερλεχτ. Η Ομόνοια της Κύπρου πέρασε, κέρδισε 1-0 σήμερα το πρωί. Η Πάφος απεκλείστηκε αφού πήγε ισοπαλία μέσα στην Κύπρο 3-3 με την Αυστριακή Ζόλσμπεργκ. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε αφού κέρδισε την CBKA 1948 με 1-2. Νομίζω ο αγώνας ήταν στην Σόφια, στην Βουλγαρία. Τώρα στο Super Cup μεταξύ Όφη και ΑΕΚ. Το Super Cup, αυτούς που δεν γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι, γίνεται κάθε χρόνο μεταξύ της πρωταθλήτριας Ελλάδος και της Κυπελλούχος Ελλάδος. Αυτή τη χρονιά είχε βγει η πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, όπως γνωρίζουμε, και το κύπελλο το είχε πάρει ο Όφη. Και έτσι παίξανε μεταξύ τους και με μεγάλη έκπληξη το πήρε η κριτική ομάδα για πρώτη φορά. Ακούσε κριτική.
1: Έγινε.
0: Ακούς.
1: Βέβαια, ακούω.
0: Ο Όφη κέρδισε το Super Cup. Κέρδισε στο τελικό. Πήρε το. Μ' άκουσες τι είπα, είσαι προσιλωμένος. Εσύ προσιλωμένος, πού να ακούσεις.
2: Εγώ ψάχνω τραγούδια εδώ πέρα.
0: Ψάχνεις τραγούδια. Το Super Cup, όπως είπα στους ακροατές προηγουμένως, είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος και ο κυπελούχος Ελλάδος παίζουν μεταξύ τους για να ποια είναι σούπα πρωταθλήτρια. Και αυτή τη χρονιά είναι ο Όφη, γιατί ο Όφη είχε κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος και έπαιξε με την ΑΕΚ. Κερδούσε 2-1 μέχρι το 98 λεπτό και ισοφάρισε 10 δευτερόλεπτα προτού να τελειώσει τον αγώνα. Η ΑΕΚ πήγανε 2-2 και πήγανε στο extra time. Πήγανε στα penalties. 2-2 τελείωσε. Πήγανε στα penalties και κέρδισε ο Όφη με 5-4 penalties. Συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί είναι πρώτη φορά στην ιστορία
2: που
0: στην ιστορία του Όφη που κέρδισε.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο.
0: Λοιπόν, τι τραγουδί έχεις, θα βάλω εγώ ή θα βάλεις εσύ?
2: Έχω ένα τραγούδι το οποίο μας τηλεφώνησε ο Κυριάννης.
0: Τι, Γιάννη, νόμιζα μας ξέχασες. Ήτανε στο νοσοκομείο, ήτανε.
2: Δεν το βρίσκα.
0: Στο νοσοκομείο ήτανε.
2: Όχι, όχι. Εντάξει, δεν είναι. Εμείς απορρίσαμε γιατί δεν μας τηλεφώνησε
0: νωρίς. Είναι παράξενο. Ναι. Γιατί τηλεφωνάει 4-5 φορές.
2: Και έπρεπε να του τηλεφωνήσω εγώ για να δω τι γίνεται. Μην τυχόν και είναι άλλο.
0: Ξέρει το τραγούδι αυτό, το δίσκο που, αγάπη μου, θα ακούσεις.
2: Ναι, πάμε να το ακούσουμε.
0: Αυτό
2: και το αφιερώνει σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό το. Έκανα σερενάτα εγώ όταν ήμουν νεαρός. Το ακούς, σερενάτα έκανα.

0: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη.
1: Τι έχουμε, Γιώργο, μέρα.
0: Πάμε τη Σεφτεντέλεια.
1: Σεφτεντέλεια.
0: Πάμε.
1: Άντε.

0: Μάλιστα. Είναι καινούριο τραγούδι, νομίζουν το έχουν ακούσει κάπου 280.000.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, προτού να πάμε σε ανακοινώσεις, Γιώργη,
1: έλα.
0: Τον άνδρα τον καλό, πότε θα τον γνωρίσει στο σπίτι μέσα, για πες μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον άνδρα τον γνωρίζει, λέει, όταν η γυναίκα, τον γνωρίζεις όταν η γυναίκα είναι, όταν η γυναίκα αρρωσταίνει. Τότε καταλαβαίνεις τι χαρακτήρα έχει ο άνδρας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τη γυναίκα τη γνωρίζεις όταν ο άνδρας μένει άνεργος. Και δεν τα βαστάει. Τα παιδιά τα γνωρίζεις όταν οι γονείς γερνάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόκειται να μην γεράσεις. Μην γεράσεις με το γεννάκι, εντάξει. Τα αδέλφια, πού τα γνωρίζεις τα αδέλφια?
1: Όταν κάνει τις μοιρασίες.
0: Ακριβώς είναι, ρε. Τα αδέρφια, λέει, γνωρίζεις όταν μοιράζονται η περιουσία. Και τέλος, τους φίλους πολύ δύσκολα τους γνωρίζεις, λέει.
1: Εννοείται. Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο εθνικές ανακοινώσεις.
1: Δύο ανακοινώσεις. Απιβαίωσε συμπάρικός μας η Βούλα Τζέιμς Δημοτρακάκη, Πελοπόννησο, 95 ετών. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου την 5η 20 Αυγούστου και ώρα 10:30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανούσης. Η δεύτερη ανακοίνωση είναι απιβαίωσε ο συμπάρικός μας ο Πορφύρης, πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το όνομα, Χρήστου. Από Αραδίπου, 79 ετών. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου και ώρα 10 πριν μεσημβρίας. Βέβαια, η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανούντος.
0: Αυτές είναι τα τραγούδια μας.
1: Βέβαια. Πάμε.

0: Πολύ γλυκιά φωνή της Γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Radio 4B, 10 λεφτά μας έμεινα, Γιώργη.
1: Ναι, τον Albert Ash. 11 λεφτά, όχι 10.
0: 11.
1: 11 λεπτά.
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος. Πώς τα παρατήρας όλα, ρε. Τι έπαθες. Δεν μου λες. Τον Albert Einstein, τον
1: βέβαια.
0: Τον ξέρεις.
1: Ναι.
0: Άκου τα λόγια που λέει και να τα προσέξεις εσύ. Εσύ να τα προσέξεις. Να λέει, είσαι καλός άνθρωπος. Λέει, μην πασχίζεις να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας. Το κάνεις αυτό εσύ.
1: Ωραίο. Ωραίο αυτό.
0: Μην πασχίζεις να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας.
1: Αξίας, βέβαια. Είχε δάσκαλο Έλληνα αυτός. Το ξέρεις, ε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω την ιστορία του.
1: Ναι, ναι. Είχε δάσκαλο Έλληνα.
0: Γι' αυτό έγινε και έτσι.
1: Έτσι.
0: Albert Einstein. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης,

0: της Καζαντζίδης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν,
1: μας μείνανε 6 λεφτά ακόμα.
0: Θα τα κλείσουμε για να μην διακόψουμε τα τραγούδια.
1: Θα αρχίσουμε το τραγούδι και εντάξει, θα κλείσουμε. Βάλτε.
0: Θα βάλεις το.
1: Γεια σου, Μάνα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο θέλω να πάω αυτή τη δόση, γιατί δεν έχω πάει.
0: Πού?
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχω πάει.
0: Πότε θα
1: πάω? Και έχω ένα φιλαράκο εκεί πέρα και. Ήτανε να πάω.
0: Θα φύγεις άμα αφήσεις μόνο εμένα?
1: Εννοείται.
0: Του πάει η καρδιά σου?
1: Γιατί όχι?
0: Το ξέρω. Γιατί όχι, λέει.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατέ και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματό μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Πιστεύω να περάσετε όμορφα μαζί μας. Από μένα, τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα ναι, γεια σας.
0: Και από μένα τον Παντελικότη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, εγώ και ο Γιώργος, να σας κάνουμε το πρωινό σας πολύ εύθυμο και ευχάριστο. Με το χαμόγελο του με το Χιαννάκη που δεν το βλέπετε αλλά το ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ακούτε. εγώ το ακούω και το βλέπω. Εγώ θα είμαι μαζί σας πρώτο Θεός την Τετάρτη, γιατί ο Ζαχαρίας δεν μπορεί να έρθει. Θα κάνω πάλι το πρόγραμμα την Τετάρτη 10 με 11 και πάλι την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε γεια σας, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας αύριο.
1: Βέβαια, μεγάλη γιορτή.
0: Νομίζω ότι δεν θα έχει σπίτι που να μην γιορτάζει αύριο.
1: Από εννοείται.
0: Παναγιώτης, Μαρίες και βέβαια. Δέσποινες και Ψία, δεν ξέρω πόσα ονόματα γιορτάζουν.
1: Ναι. Έχω και εγώ μια Μαρία, η αδελφή μου.
0: Και εγώ είχα Μαρία, αλλά την έχασα, την αδελφή μου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας. Σε όλους και σε όλες που γιορτάζετε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Και θα ακούσουμε με ένα τραγούδι του Μελά. Γεια σου, Μάνα Θεσσαλονίκη. Το αφιερώνω εγώ ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καλαφρή, που είναι η συμπάθειά του αυτό το τραγούδι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός, κι εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου, Μάνα Σαλονίκη, γεια σου, νύφη του βορρά, γεια σου, Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα, ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει μέσα

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Καλωσορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυς που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας,
0: και Ανδρέας Ευθυβούλου. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε κυπριακά τραγούδια, αλλά πιο πολύ το πρόγραμμα θα το έχουμε αφιερωμένο στην δεύτερη εισβολή που έκαναν οι βάρβαροι Τούρκοι και κατέλαβαν την Αμόχωστο. Θα το έχουμε αυτό πιο πολύ αφιερωμένο σε αυτό. Όσο επίσης θα έχουμε ένα μικρό αφιερώμα για την Παναγία, που όπως όλοι γνωρίζουμε αύριο είναι 15 Αύγουστος, είναι τα δεύτερα Χριστούγεννα, τα καλοκαιρινά Χριστούγεννα, όπως είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Έτσι θα είμαστε πιο πολύ με τραγούδια, πικραμένα τραγούδια. Και το άθρο μας θα είναι σχετικά με την Αμόχωστο. Επίσης θα διαβάσουμε και ένα περιστατικό που οι Τούρκοι έκαναν σε μια οικογένεια. Έχουμε και τα αθλητικά μας νέα, έτσι,
1: και τα αθλητικά μας.
0: Αθλητικά νέα, Ανδρέα, ένα γκολ για την μια ομάδα της Κύπρου, Ομόνια, βγήκε πολύ καλά. Ένα γκολ για την Πάφο FC δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε.
0: Εσείς κερδίσατε 1-0, συνεχίζετε με το Europa. Εμείς ήρθαμε σώπαλοι 3-3, αλλά λόγω του ότι μας κερδίσανε εκεί πέρα 1-0, ήταν 4-3 τα γκολ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αργότερα.
1: Επίσης, Ανδρέα, ναι, σήμερα είναι και το τραγικό δυστύχημα με το αεροπλάνο.
0: Το ήλιος, ναι.
1: Και επίσης, στις 14 του Αυγούστου, είναι η μέρα που δολοφονήθηκε ο Σολωμός.
0: Ανακοινώσεις έχουμε.
1: Έχουμε, ναι, δύο ανακοινώσεις εδώ πέρα.
0: Φυσικά θα ανοίξουμε το απόψινό μας πρόγραμμα, όπως είπαμε, που είναι αφιερωμένο για την Αμόχωστο, και θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι παρόσημου Αμόχωστος. Μείνετε, αγαπητοί ακροατές, μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα. Καλή σας ακρόαση.

Εδώ ραδιοφορεμπία 98,1 FM. Ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούλη. Η ώρα μας είναι 7 και 9 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 52 χρόνια από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο αγώνας για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου μας συνεχίζεται. Μέχρι τη δικαίωση αναφέρεται σε μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου. Σε ανάρτησή του στο X, ο κύριος Κόμπος έχει αναρτήσει επίσης την εικόνα της ημικατεχόμενης Κύπρου, όπου στο βάθος διακρίνεται η πόλη της αμοχός του. Το συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας δεν παραγράφεται, δεν συγχωρείται, δεν συγκαλύπτεται, αναφέρει επίσης το μήνυμά του ο Κωνσταντίνος Κόμπος. Η αμόχος τους, η μόρφου, οι ξεριζωμένοι, οι ηρωικοί πεσόντες και αγνοούμενοι μας δεν επιτρέπουν να ξεχάσουμε, επισημαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών. 30 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη δολοφονία του Σολομού Σολομού στην νεκρή ζώνη στη Δερίνια στις 14 Αυγούστου του 1996. Ο 26χρονος Σολομού δολοφονήθηκε όταν επιχείρησε να ανέβει σε ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην ίδια περιοχή. Οι δύο δολοφονίες καταγράφηκαν από τηλεοπτικές κάμερες και φωτογραφικούς φακούς και σημάδεψαν την ιστορία της Κύπρου. Διεθνές εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για τον Τούρκο έπικο Κενάν Ακίν, υπουργό Γεωργίας τότε του ψευδοκράτους. 30 χρόνια μετά παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της λογοδοσίας για τις δολοφονίες, με το αίτημα για δικαιοσύνη να εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Συμπληρώνονται σήμερα 21 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία της Ήλιος. Στις 14 Αυγούστου του 2005, στις 12 και 3 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι, το αεροσκάφος της Ήλιος, που εκτελούσε την πτήση Λάρνακα Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συνετρίβει στο γραμματικό Αττικής. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άνθρωποι, 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους. Όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν στην Κολοβία εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε τη χώρα τη Δευτέρα. Στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των ερειπίων μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί εξ αυτών στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης, που κάνει λόγο επίσης για 377 αγνοούμενους. Αποφασισμένος να προχωρήσει τόσο με τη θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών, όσο και με τις αλλαγές που προωθούνται για την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών, εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, στέλνει μήνυμα προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει μεν τον διάλογο, δεν προτίθεται όμως να αποδεχθεί νέες καθυστερήσεις σε δύο ζητήματα τα οποία παραμένουν εδώ και χρόνια ανοιχτά και επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Η αναφορά του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις πρώτες συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας αναμένεται να επανέλθουν προς συζήτηση τόσο το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές, όσο και οι τρεις επίμαχες τροποποιήσεις για το νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Υπουργός Υγείας ανοίγει την ίδια ώρα τη συζήτηση για αλλαγές σε κανόνες και διαδικασίες του ΓΕΣΥ, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούνται στρεβλώσεις και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στους ασθενείς. Στο επίκεντρο των σχεδιασμών του είναι και τα σοβαρά κενά που εντοπίζονται στη μακροχρόνια και κατοίκον φροντίδα ηλικιωμένων, χρονίως πασχόντων και κλινήρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη με την οποία ανακοινώνει την επιβολή τελωνιακών δασμών που φτάνουν ως και το 100% στα εισαγόμενα μη επανδρομένα εναέρια συστήματα και στα ανταλλακτικά τους είδη, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή, επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Συλλήτουργο προκαθημένων με την ευκαιρία της επετείου των 65 ετών ιεροσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία της Σύμβρου. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτουργήσαν ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης. Μερικά από τα πιο βαριά χαρτιά της ρίχνει η Ελλάδα την πέμπτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πόλη Μπέρμιγχαμ. Μέρλος και Μίτα μετέχουν στον τελικό του ύψους. Καραλής, Τζέγκον και Ρίζος αγωνίζονται στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού και η Ντρακομίροβα ξεκινά την προσπάθεια της στο έπταθλο. Το ΡΙΚ, πάντα κοντά στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα καλύψει τηλεοπτικά το μεγάλο ραντεβού του Στίβου και σήμερα από τις 9.30 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2 και το ΡΙΚ HD. Δείτε επίσης νωρίτερα σε απευθείας μετάδοση στις 7.30 το απόγευμα από το Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου επίσης από το ΡΙΚ 2 και το ΡΙΚ HD. Στο ποδόσφαιρο, την πρόκριση στα play-off του Europa League εξασφάλισε η Ομόνια, η οποία επικράτησε τις Λίνκον με 1-0 εντός έδρας. Από την ίδια διοργάνωση αποκλείστηκε η Πάφος FC, η οποία εξήλθε ισόπαλη 3-3 με την αυστριακή Salzburg στη Λεμεσό. Η υπαφιακή ομάδα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στα play-off του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του τμήματος.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.

0: Αυτό το ο θρήνος ήταν για την Παναγία, η οποία
1: εμείς στην Κύπρο έχουμε την Παναγία του Τζίκου.
0: Η Παναγία του Τζίκου, ναι, ναι. Το ορμήνευσε η
1: Κυριακού Πελαγία.
0: Κυριακού Πελαγία. Και αυτό ήταν αφιερωμένο σε όλους και όσες εορτάζουν αύριο 15
1: Αυγούστου. Σε όλες τις Μαρίες, Παναγιώτιδες και γενικά σε όλους γιορτάζουν.
0: Παναγιώτης, Μαρία, Δέσποινα, Μάριους. Σε όλους τους γιορταζόμενους ήταν αφιερωμένο το τραγούδι. Θα πούμε τώρα μερικά λόγια για τον 15 Αυγουστό. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η μητέρα του Ιησού Χριστού Μαρία, η Θεοτόκος και Παναγία, πληροφορήθηκε το επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο 3 ημέρες προτού αυτό συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσεύχεται στο όρος των ελαιών και δίνει τα υπάρχοντά της σε 2 γειτόνισσες της χείρες. Επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυταν απανταχού γης, μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της, μοναδικός απόν ο Απόστολος Θωμάς. Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στον οποίο έμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφερα το νεκροκρέβατό της στο αφού της έκλεισαν τα μάτια οι Απόστολοι μετέφερα το νεκροκρέβατό της στον κήπο της Γεθσημανής,

0: Μετά από τρεις ημέρες πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Προφανώς η Παναγία είχε αναστηθεί. Πάνω στον τάφο της χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός που αποδίδεται στην Αγία Ελένη μετά την καταστροφή του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μαρκιανός 440-457 με την δεύτερο σύζυγό του Πουλχερία έκτισαν ένα νέο ναό που υπάρχει μέχρι σήμερα. Κοίμηση της Θεοτάκου εορταζόταν αρχικά στις 13 Αυγούστου και από το 460 στις 15 Αυγούστου. Μεταξύ της Ορθοδοξίας και της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχει δογματική διαφορά σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο δόγμα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου που οριστικοποιήθηκε με την Αποστολική Εγκύκλιο του Πάπα Πιπίου 1η Νοεμβρίου του 1950. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει λόγο πρώτα για κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή πραγματικό θάνατο, χωρισμό ψυχής και σώματος, και στη συνέχεια για μετέσταση της Θεοτόκου, δηλαδή ανάσταση, ένωση ψυχής και σώματος και ανάληψή της κοντά στον Υιόν της. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση της εορτής της κοίμησης Θεοτόκου προηγείται η νηστεία η οποία καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα από 1η Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Στην Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ονομάζεται δε και Πάσχα του καλοκαιριού. Σε πολλά νησιά, εγώ είχα πει Χριστούγεννα, ενώ είναι Πάσχα. Με συγχωρείτε. Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, Τίνος, Πάρος, Πάτμος, στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιον προς τιμή της Παναγίας. Σε πόλεις και χωριά, ανά την επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην κοίμηση της Θεοτόκου, διοργανώνεται παραδοσιακά πανηγύρια που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθυμο γεγονός για τον λαό, επειδή η Παναγία μετέστη προς την ζωή. Εξάλλου, τον 15 Αύγουστο γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία και η Δέσποινα. Η ορτή της κοίμησης Θεοτόκου γιορτάζεται με λιγότερο εμφαντικό τρόπο στις λοιπές ορθόδοξες και καθολικές χώρες του κόσμου. Το Απολυτίκιο εντιγενέσει την παρθενία εφύλαξας εντικοιμήσει των κόμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς τη ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής και τας πρεσβείας της λυτρωμένη εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Αυτά όσο για την κοίμηση του Θεοτόκου που εορτάζουμε αύριο.
1: This August, multiple people in September 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
0: Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον Κώσταν Καμένο με το τραγούδι «Νησί Πικρό». Πριν όμως αυτό θα έχουμε θα είναι μια ανάγνωση από τον Ρίτσο.
2: Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο. Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο, κάνω τον πόνο σου να πω και προσκυνώ και μένω. Εσύ της θάλασσας ρυθμός, ο λάνθης το κλονάρι, πώς σου μαδίσαν τάνθια σου, διπλή τριπλή βαρβάρι, τι θλιβερά που σαριανάν τριγιά.

κορσάρια και οι αντίχριστοι να παίζουνε την τύχη σου στα ζάρια. Κουράγιο, μικρό κόρη μας, σε γίνεις μάνα, ύμνος και θρήνος της ζωής και ανάστασης καμπάνα.

14 Αυγούστου 1974 η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, η κατάληψη της αμοχώς του. Τα χαράματα της 14ης Αυγούστου του 1974 μέχρι και το απόγευμα της 17ης του μηνός περιλάμβανε προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων ενισχυμένων με άρματα μάχης και με μεγάλη υποστήριξη της αεροπορίας προς τα ανατολικά Αμόχωστος και προς τα δυτικά Λεύκα Λιμνίτη, χωρίς να συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Τα τουρκικά στρατεύματα μπόρεσαν να μοιράσουν την Κύπρο στα δύο, με όλο το βόρειο τμήμα της, 37% του κυπριακού εδάφους να βρίσκεται στα χέρια τους. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της εισβολής διεξήχθησαν συνομιλίες στη Βιέννη με συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας και της Βρετανίας, των τριών δηλαδή εγκυτριών καθώς και εκπροσώπων των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου. Στις συνομιλίες εκείνες η Τουρκία υπέβαλε αντελεσίγραφο υπέρογγες αξιώσεις που δεν έγινε αποδεκτές από την ελληνική πλευρά, με αποτέλεσμα οι αξιώσεις αυτές να επιτευχθούν με τη στρατιωτική βία στις 14 Αυγούστου. Αποτέλεσματα της επιχείρησης Ατήλας ήταν η κατάληψη του 37% του κυπριακού εδάφους, που αποτελεί και το 70% των πλούτου παραγωγικών πηγών του νησιού, η προσφυγοποίηση 200.000 Ελλήνων Κυπρίων, ενώ η νεκρή και αγνοούμενη ήρθε στις 6.500 περίπου. Οι έμεσες επιπτώσεις που ακόμα συνεχίζονται είναι πολύ πιο τραγικές και αφορούν θέματα ανθρωπιστικά, πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Έτσι λέγεται, η γραμμή διχοτόμησης της Κύπρου προέκυψε από την ομώνυμη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην Κύπρο. Η γραμμή αυτή αντιπαράθεσης και διαχωρισμού ταυτόχρονα χωρίζει το νησί σε ένα βόρειο μέρος, 37% που βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων και από το καλοκαίρι του 1974, και σε ένα ελεύθερο νότιο μέρος, 63%, που ελέγχεται από το νόμιμο κυπριακό κράτος. Πάμε τι μας λέει ο Πέτρος Παντελίδης. Τα χαράματα της 14ης Αυγούστου μας ξύπνησαν οι κρίξεις και οι βόμβες που από την περιοχή της μια μηνιάς ακουγόταν στην Αμόχωστο. Οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη φάση της εισβολής. Αναμένεται και πάλι βομβαρδισμοί στην Αμόχωστο. Ο φόβος των αεροπλάνων μας έκανε αμέσως να αποφασίσουμε να φύγουμε για το παραλίμνη, όπου έμεινα, ήμουν διορισμένος και όπου κατοικούσαμε. Αμέσως ετοιμαστήκαμε, βάλαμε το αυτοκίνητο μερικά απαραίτητα. Δεν πήραμε τίποτε μαζί μας, ούτε κλινοσκεπάσματα, ούτε τρόφιμα. Από αυτά είχαμε στο σπίτι μας, στο παραλίμνη, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε. Το σπίτι βρισκόταν στην περιοχή Αγίας Ζώνης, κοντά στον κύριο δρόμο προς την Τερίνια. Δυσκολευτήκαμε να μπούμε στον δρόμο, το αυτοκίνητο είχε μεγάλη ουρά. Οι κάτοικοι της Αμοχώστου, έχοντας την εμπειρία του βομβαρδισμού, άρχισαν να κινούν την πόλη βιαστικά και ατάκτως. Έβλεπες αυτοκίνητα ακόμα στριβωμένο και φορτωμένα με κλινοσκεπάσματα, κυρίως να πορεύονται προς την Τεκέλια μέσω Δερίνιας. Με δυσκολία μπήκαμε στον δρόμο και μπήκαμε στην ουρά. Ο τρόμος και η ανησυχία ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπο όλο. Μπροστά μας έπεσε ένα προπορώνο αυτού με ένα πάπλωμα. Δεν σταμάτησαν να το μαζέψουν. Έτσι εγκαταλείψαν την Αμόχωστο 14 Αυγούστου 1974, χωρίς προμήθειες, χωρίς ρούχα, χωρίς συσκευής, χωρίς τίποτε. Το ίδιο σχέδιο όλοι όσοι έφυγαν τρομαγμένοι, μόνο κλινοσκεπάσματα για να διακτερεύσουν κάτω από τα δέντρα για ένα ή δύο βράδια και ξηρή τροφή. Γιατί λογαριάσαμε όλοι την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα θα επιστρέφαμε στα σπίτια μας. Θα συνεχίσω με ακόμα ένα δίηγημα της τραγικής της οικογένειας Θεμιστοκλέους. Η Ελένη Θεμιστοκλέους, 46 χρονών, η κόρη της Σούλα, 11
Μάρο 19, Θεμιστούλα 21 και η Αγγελική 25 χρόνων μαζί με το μόλις 6 μηνών βρέφος της Ανδρέα πριν από την τουρκική εισβολή διέμενα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο Τραχώνη και Θρέας. Ήταν μια ενωμένη κυπριακή οικογένεια που ζούσε ήρεμα και ειρηνικά. Στις 14 Αυγούστου 1974, όταν άρχισε η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, η περιοχή μιας μιλιάς Κοτσοβέργη, Κοτσοβέντη, Τραχωνίου και Θρέας δέχτηκε βομβαρδισμούς από την τουρκική πολεμική αεροπορία και από ισχυρές δυνάμεις στρατού και μεγάλου αριθμού αρμάτων μάχης. Λίγο πριν από το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, τα τουρκικά στρατεύματα διέσπασαν τις αμυντικές γραμμές της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή μια μίλιας και κινήθηκαν προς την περιοχή Τραχωνίου και Θρέας. Οι κάτοικοι του Τραχωνίου, όταν πληροφορήθηκαν ότι τα τουρκικά στρατεύματα κινούνταν προς το χωριό τους, άρχισαν αμέσως να εγκαταλείπουν και κατευθύνονται προς το Παλέκηθρο και τη Λευκοσία. Η Ελένη μαζί με τις κόρες της και τον έγγονό της, τους υπόλοιπους συγγενείς και άλλους κατοίκους του Τραχωνίου, με απόγνωση και αγωνία έτρεχαν μέσα από τους αγρούς για να αποφύγουν τη σύλληψη από τους πάνωπλους Τούρκους που τους καταδίωκαν. Πεζοπόρα τμήματα του τουρκικού στρατού, υποστηριζόμενα από τα θρακισμένα, είχαν πλησιάσει το χωριό και άρχισαν να βάλουν κάτω κατά των κατοίκων οι οποίοι τα κατέλειπαν. Αυτά τα πειρά των τουρκικών στρατευμάτων τραυματίστηκε ένας από την ομάδα που έπεσε στο έδαφος. Αμέσως η σύζυγος και ο γιος του, αλλά και η Ελένη με τις τέσσερις κόρες της, έδεξαν προς βοήθειά του. Η Αγγελική κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφο της, Ανδρέα. Τότε ακούστηκαν πυροβολισμοί. Έκτοτε η Ελένη, η Μάρο, η Θεμιστούλα, η Σούλα, η Αγγελική και ο Ανδρέας, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι Τραχωνίου, οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο τραυματισμού του συγγενείς τους, δεν έδωσαν σημεία ζωής. Τελικά, μετά από 41 χρόνια, τα οστά των αγνοωμένων βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Τραχώνη Κυθρέας και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Ο έγγονάς της ήταν ο μικρότερος αγνοούμενος του 1974. Ο πατέρας του μικρού Ανδρέα ήταν στρατιώτης στην περίοδο της τουρκικής εισβολής και πληροφορήθηκε τα διαδραματιστέντα αργότερα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου πέρασαν πολύ δύσκολες ώρες και κινδύνευσε και η ζωή του. Όταν έφτασε στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές δεν βρήκε ούτε η γυναίκα του ούτε το παιδί του. Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μέλη της οικογένειας εκτελεστήκαν ψυχρό, καθώς στα οστά της μιας εκ των κοριτσιών βρέθηκε σφαίρα στο κεφάλι, ενώ το βρέφος έφερε δράμα στο πόδι. Ανάμεσα στα μακάβρια και συγκινητικά ευρήματα που παραδόθηκαν στους εναπομείναντες συγγενείς ήταν η πιπίλα του εξάμηνου Ανδρέα που βρέθηκε ακριβώς δίπλα στα οστά του, το κλειδί του σπιτιού τους στο Τραχώνη, τα ρούχα των γυναικών καθώς και μια βέρα και ένα δαχτυλίδι. Η εικόνα αυτή προκάλεσε ρίγη συγκίνηση σε ολόκληρη την Κύπρο. Επίσης, η αδερφή της Ελένης, ο γαμπρός της και ο 13χρονος γιος τους, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν μαζί τους, δεν κατάφεραν να γλιτώνουν από τα πειρά των τουρκικών στρατευμάτων. Βρέθηκαν όλοι σε ομαδικό τάφο στο Τραχώνη Κυθρίας και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Κλείνει στα μάτια και δεν βλέπει σωστά, αλλά το βρέφος ζωντανό να το κρατάς στην αγκαλιά σου και να του παίζεις και να του τραγουδάς και αυτό να σε βλέπει παράξενα και ξαφνικά να αρχίζει να κλαίει ή να γελά, ανέφερε ο θείος του μικρού Ανδρέα Παναγιώτης. Το τέλος αυτής της τραγωδίας γράφτηκε στις 10 Οκτωβρίου του 2015, όπου οι τέσσερις κόρες, το βρέφος και η ηρωική μάνα κηδεύτηκαν στον ιερό ναό του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Ο κεντεντάρχης του Τραχωνίου και Θρέας κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου είχε αναφέρει ήταν τόσο όμορφες που πίστευα ότι παντρεύτηκαν και όχι τις εσκότωσαν. Αυτό πίστευαν όλα αυτά τα χρόνια. Πώς να μπορέσει να το χωρίσει το ανθρώπινο νου, ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Όσα βιώσαμε το 1974 θα πονάνε μέχρι να πεθάνουμε, πληγές που δεν θα σταματήσουν ποτέ να αιμορραγούν. Γιατί να δολοφονούν με αυτόν τον άναδρον τρόπο γυναίκες, παιδιά και βρέφη, αναφέρουν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας. Πόνος, θλίψη, δυστυχία
είναι φτωχές λέξεις για να περιγράψεις τις εκατοντάδες προσωπικές μαρτυρίες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μάνα. Ο Καμός.

0: Ανδρέα, λόγω του ότι σήμερα δεν έχουμε πολλή ώρα. Είναι
1: περιορισμένη η ώρα μας απόψε.
0: Ναι, έπρεπε να είχαμε τις δύο σήμερα. Θα πάμε γρήγορα στα αθλητικά μας.
1: Ναι.
0: Να πούμε για τι έγινε σήμερα το πρωί. Η Πάφος FC, Salzburg 3-3, γκρέμις όσαν έκτισες σε 17 παρά την προσπάθεια, λέει κρίμα. Η Πάφος FC άγγιξε στην ανατροπή, πρόκριση, προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρο, όμως είδε την Salzburg να φέρνει το μάτς τούμπα στην επανάληψη και τελικά να παίρνει το εισιτήριο για τα play-off στο Europa League. Μέσα σε 17 λεπτά ο Ταμπάκοβιτ πέτυχε hat-trick και διαμόρφωσε το 2-3, όμως η παφιακή ομάδα δεν τα παράτησε και το 83ο λεπτό ο Μαμάτοφ με φοβερό γκολ ισοφάρισε 3-3. Και έδωσε νέο ενδιαφέρον. Η Πάφος FC πίεσε ασφιχτικά τα τελευταία ψάχνοντα για τον γκολ που θα έστελε στο παιχνίδι στην παράταση, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό και έτσι η Σέλπου πάει αυτή στο... στα Europa League. Όμως η Πάφος θα συνεχίσει στα play-off με το Kofferling. Μπέρκ, χτίζουμε ξανά την ομάδα. Είχαμε παράξενα παιχνίδια στα προκριματικά. Ικανοποιημένος από την νίκη με 1-0 επί τη Λίγκολ και την πρόκληση ομόνες στα play-off του Europa παρουσιάστηκε ο Χάγκμπρα. Ο νοβηγός τεχνικός αναφέρθηκε στις δυσκολίες των αναμετρήσεων με την ομάδα του Ιβαλτά στη διαδικασία χτισήματος των Πασίνων και στο επόμενο αντίπαλο. Πάντως, μας εμείναν δύο ομάδες από τις τέσσερις. Η Ομόνια προχωράει στο Europa League. Η Πάφος από το Europa πάει στο Kofferling. Εύχομαι και οι δύο ομάδες να προχωρήσουν πολύ, πολύ καλά. Εδώ να πούμε ότι τα ελληνικά, ο Ολυμπιακός πάλεψε ηρωικά με παίκτη λιγότερο, αλλά λήγησε στο Νάιμκε και έμεινε εκτός Champions League, χάνοντας ηττήθηκε με 2-1. Επίσης, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, έπαιξε Anderlecht 3, ΠΑΟΚ 2, άρα ήταν 4 με 2 γκολ. Ο μόνος Παναθηναϊκός ζορίστηκε, αλλά πήρε σεντεφόρησια πρόκριση στη Σόφια. Έτσι νίκησε με 2-1 και πήγε στα place off του Conferling, παραμένοντας το κυνήγι της συμμετοχής στο late place. Αυτά, Ανδρέα, ήταν τα αθλητικά μας.
1: Τα κυριότερα μας.
0: Τα κυριότερα αθλητικά. Νομίζω να πεις αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Θα πάμε τώρα στις ανακοινώσεις.
0: Μια θλιβερή, νομίζω.
1: Και ανοίγουμε με μια θλιβερή. Ο απεβίωσε ο συμπάρικος μας Πορφύρης, γνωστός Πέρης Χρήστου από Αραδίπου, ετών 79. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φόρυπη εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος. Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6:30 μετά μεσημβρίας, στη διασκέδαση βραδιά ταβέρνα, στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας, στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου και Μάικ Πάρας, 31 Alpha Crombie Avenue, Pendle, Queensland. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο τηλέφωνο 55 74 04 34. Και αυτά ήταν οι ανακοινώσεις μας για απόψε, αγαπητοί ακροατές.
0: Ανδρέα, θα συνεχίσουμε πάλι με τον Κώστα Καμένο, θαλασσοφίλητη μου γη.

0: Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού προγράμματος. Από εμάς τους εθελοντές του ραδίου 4EB,
1: Ανδρέα Σάρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα τον Ανδρέα Φθιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμαστε όλους τους γιορταζόμενους για αύριο. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Και χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας
1: να με βγάλετε μέσα στις στράτες μετά στο κινητά σας.
0: Θα κλείσουμε το πρόγραμμα μας με το τραγούδι του φίλου μας του Γιάννη, που πάντα μας παίρνει τηλέφωνο. Δεν σε ξεχάσαμε, Γιάννη, το αφήσαμε τελευταίο για να μην διακόψουμε το πρόγραμμα. Και 30 φιλιά είναι χαρισμένο σε σένα και στη θεία σου. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Και καλή ακρόαση. Καληνύχτα σε όλους σας.

Θα παίρνω τώρα τον κύριο Τσιμάνση για βαπενά μουλμουλιά του πέστην μου άντσι, άντσι άσο, εμείς εφού η σιονάλο, η βαπενά να λοιπόν, μα μέλη, για, μας εφού η τέο, η μελελάν του βέν, ο μελελάν του Ρουάου Φαουντέισιον.

που σε θέλω ακόμα απορώ. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ, σαν βροχή το

ευτυχώνει όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μου κρατές, εφτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ σε 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Λακίδη, καλή σας μέρα. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.